ραδιοστάτιο αυτών των Disney εμισιών Ρούγα. Νιμσίν να Δοκτώρ Μάικλ Ιουσέφ. Ώρα 4.30.